0: τη συνέπειρο, άλλο νο, άλλο νο.
1: Party FM.
2: Kæft, det her, det er kedeligt.